0: Καλησπέρα και καλό μήνα στο μικρόφωνο μαζί σας, Ηλεκτρά Γκάρντι. Η 1η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως η Διεθνής ημέρα μουσικής από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσικής της UNESCO. Οπότε τι άλλο θα μπορούσε να είναι το σημερινό μας θέμα, φυσικά η μουσική. Και με την ευκαιρία σήμερα βρίσκεται στο στούντιό μας ο Έλληνας μουσικοσυνθέτης Χρήστος Λεοντής, με τον οποίο θα συζητήσουμε για τα τραγούδια του και τη μουσική γενικά. Μείνετε μαζί μας, καλή ακρόαση. Σας καλωσορίζουμε εδώ στο στούντιο μαζί μας. Να ξεκινήσουμε από τα παιδικά χρόνια. Γεννηθήκατε στην Κρήτη το 40, μέσα στον πόλεμο, κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Πώς θα θυμάστε τα παιδικά σας χρόνια, πώς ήταν τότε και πώς ξεκινήσατε και με τη μουσική?
1: Φυσικά δεν θυμάμαι τον πόλεμο καθόλου, γιατί ήμουνα, μόλις τέλειωσε ο πόλεμος, ήμουνα 4 χρονών. Απλώς έχω μία αμυδρά εικόνα ενός ψηλού με μπότες, προφανώς κάποιος Γερμανός θα ήταν, που έδωσε μία κλωτσιά στο μεγαλύτερο μου αδερφό. Πρέπει να ήταν το 43 ή το 44, 34, και εγώ θυμάμαι στη μνήμη ότι ήθελα να πάω να δείρω αυτόν με τις μπότες που χτύπησε τον αδερφό μου. Αυτό θυμάμαι. Και επίσης θυμάμαι όταν ερχόμασταν από το χωριό που ήταν 17 χιλιόμετρα έξω από το Ηράκλειο της Κρήτης με τη μάνα μου, διότι ο πατέρας μου ήταν δάσκαλος μέσα στο Ηράκλειο και είχε πάρει η μητέρα μου εμένα και τον αδερφό μου, τα δύο μικρότερα παιδιά, στο χωριό για λόγους ασφάλειας. Και θυμάμαι όταν κατεβαίναμε από το χωριό το 45 στο Ηράκλειο, πρώτο αντίκρισα τη θάλασσα, είδα νερό, ένα θαυμάσιο τοπίο, και ρώτησα τη μάνα μου τι είναι αυτό, θάλασσα, και τι θα πει θάλασσα, νερό μου λέει, τόσο νερό λέω υπάρχει, ναι. Και θυμάμαι επίσης στο σπίτι μας στο Ηράκλειο που η στέγη η μία γωνία είχε αγγίξει το πάτωμα, είχαν βομβαρδίσει το δρόμο μας, 5 βόμβες σε ένα δρόμο 100 μέτρων. Αυτό θυμάμαι στη μικρή. Μετά το σχολείο που πηγαίναμε, μας μοίραζαν γάλα, σχόνι από το που το έδινε η Ούνρα τότε. Μας μοίραζαν μολυβάκια γιατί δεν είχαμε, και μάλιστα επειδή ήταν λίγα τα σπάγανε στη μέση και δίναν το μισό μολύβι στον έναν και άλλο μισό μολύβι στον άλλο μαθητή. Κάτι τέτοια πράγματα, όλες τις ελλείψεις δηλαδή. Το σχολείο μας ήταν βομβαρδισμένο, ήταν γκαράζ αυτοκινήτων με όλο το χώρο που σκάβουν μέσα για να μπαίνουν από κάτω από τα αυτοκίνητα και να διορθώνουν τα αυτοκίνητα. Και ο πατέρας μου ήταν δάσκαλος εκεί, μας είπε να κάνουμε το παιχνίδι όπως κάνουν τα μυρμηγκάκια. Να μαζέψουμε δηλαδή ό,τι πέτρες και χώμα υπήρχε απ' έξω, που ήταν όλο ερείπια, να τα μαζεύαμε όπως τα μυρμήγκια στη φωλιά. Και σε μία εβδομάδα σκεπάσαμε όλο το κενό και φτιάξαμε την τάξη μας. Ούτε θρανία, είχε φέρει κάθε παιδάκι ένα σκαμνί
0: από το σπίτι
1: του. Μια φορά μάλιστα πήγα να τα σύρω, δηλαδή τα βάζαμε στη γωνία και μου πέσαν, και ακόμα έχω το σημάδι από τα σκαμνιά. Αυτή ήταν η ζωή μας. Δεν είχαμε τίποτα, αλλά σας βεβαιώνω ότι δεν μας έλειπε τίποτα.
0: Είχατε
1: το χαμόγελο ήταν από τη μια άκρη του στόματος μέχρι την άλλη. Δηλαδή, επειδή όλοι ήμασταν ίσοι στη φτώχεια και στην έλλειψη. Ένα κομμάτι ψωμί το μοιραζόμασταν στα 4, στα 5 όσοι ήμασταν. Αλλά σε αντίθεση με το σήμερα που ο κόσμος, ας πούμε, δεν αρκείται στα λίγα, αλλά όλο και περισσότερο θέλει, έτσι συνηθίζει. Λόγω της ανισότητας βέβαια, έτσι το ερμηνεύω εγώ, γιατί όταν βλέπεις τον άλλον και έχει και εσύ δεν έχεις, αρχίζει πια ο διχασμός και η αντιπαλότητα.
0: Με τη μουσική πότε ξεκινήσατε?
1: Με τη μουσική, μόλις τελείωσε το δημοτικό στα 11, γιατί είχα μπει μικρός λόγω του πατρός μου που ήταν δάσκαλος, μπήκα λοιπόν στο γυμνάσιο, εκεί πρώτο άκουσα πιάνο. Όμως πιο μπροστά από τα 6 χρόνια μου, 7, μου άρεσε, πηγαίναμε κάθε Κυριακή στην εκκλησία και λοιπά, και έτσι άλλες γιορτές φυσικά, και ο πατέρας μου έψελνε, πήγαινα και εγώ στην εκκλησία. Εκεί μαγεύτηκα από το βυζαντινό ήχο. Δηλαδή και η μουσική μου αργότερα, αν την κάνω εξετάσει κανείς, βλέπει τις καταβολές, ακούει τις καταβολές από το βυζαντινό τραγούδι. Και σπανιότερα από την κριτική μουσική, επειδή πηγαίναμε σε 2-3 πανηγύρια όλο το χρόνο που παίζουν κριτικά τραγούδια. Αυτή ήταν η μουσική μου εμπειρία. Το πιάνο το πρώτο άκουσα και μαγεύτηκα στην πρώτη γυμνασία στο σχολείο. Στο δάσκαλο της μουσικής, μπήκα στη χοροδία του σχολείου, με άκουσε αμέσως ο δάσκαλος και μου λέει στη Δευτέρα γυμνασίου, μου λέει, θέλεις να σου κάνω κάποιο όργανο, μπορώ να διδάξω μαντολίνο, κιθάρα, βιολί, ακορντεόν και πιάνο. Διάλεξα μαντολίνο, όχι για κανένα άλλο λόγο, επειδή η μαντολίνο είχε ο αδερφός της μητέρας μου, που ήταν πρακτικός, έπαιζε κριτικά στο μαντολίνο και μας έδωσε το μαντολίνο, γιατί δεν υπήρχαν χρήματα να αγοράσουμε κανένα όργανο. Και έτσι ξεκίνησα μαντολίνο, έπαιζα πολύ καλά. Και αμέσως μετά βιολί. Αυτά. Τίποτα δεν έμαθα τέλεια. Δεν προχώρησα καθόλου. Απλώς σκέφτηκα από την τρίτη γυμνασίου. Θυμάμαι μία έκθεση στο σχολείο που μας είχε βάλει η καθηγήτρια, που έγραφα εκεί πέρα ότι εγώ θέλω να σπουδάσω μουσική. Χωρίς να ξέρω ακριβώς τι είναι αυτό το πράγμα, αλλά μου άρεσε να αλλάζω τις μελωδίες, να φτιάχνω δικές μου μελωδίες πάνω στους ψαλμούς. Φαινόταν μια διάθεση να αυτό. Από εκεί ξεκινάει σιγά
0: σιγά. Και αυτά γίνονταν κατά τις 12 χρονών, 13.
1: Ναι, εκεί. Ήδη είχα βρει ένα κομμάτι μου, μια σύνθεση σε ένα ποίημα πρώτη φορά του Δροσίνη, στα 15 μου χρόνια. Είναι η παλιότερη μου παρτιτούρα που είχα μάθει και γραφή. Την είχα γράψει για τετράφωνη χοροδία. Και εκ των υστέρων που είδα, και σύμφωνα με τους κανόνες της μουσικής, ήταν ολόσωστη.
0: Και γιατί ακριβώς τα ποίηματα, αφού και οι πρώτες συνθέσεις με τον Δροσίνη και τους ψαλμούς, αλλά τα ποίηματα πολύ σας χαρακτηρίζουν.
1: Ναι, εγώ το αποδίδω στο εξής. Πρώτα-πρώτα τα ποίηματα ήταν και οι ψαλμοί, εξαιρετικοί μάλιστα, σε τρυφερότητα, σε πίστη, σε στόχο τέλος πάντων, άσχετα αν ήταν θρησκευτικός ο στόχος εκεί. Αλλά ήταν μια, ακόμα με γοητεύει η βιβλική γλώσσα, ας την πω έτσι, μάλιστα ένα συμφωνικό έργο που έχω, το Φυλάτιν Θερμοπύλας, σε ποίηση του Γιάννη του Νεγρεπόντη, είναι σε βιβλική γλώσσα. Απολύτως κατανοητή βέβαια, λέει, ας πούμε, «εν θυμού του λαού σου τα τέκνα και τα έργα αυτών υπέρ του κάλους, τα αγωνιζόμενα έργα». Βλέπετε ότι είναι μια γλώσσα που έχει μια, έτσι, μια ομορφιά. Αυτό είναι το ένα. Και δεύτερο, στην νεότητά μου, στην εποχή πια που γίνεσαι ένας πολίτης συνειδητός, τα 20-21 ξέρω εγώ, πρωτοεμφανίστηκε στην Ελλάδα ο Ρίτσος μέσα από το Μίκη, με τον Επιτάφιο, το 61. Αυτό επηρέασε θετικά, και γιατί ήταν και η τάση και η ιδεολογία, αν θέλετε, που διαμορφωνόταν τότε, λόγω και της καταβολής που σας είπα, ότι πώς ήταν τα παιδικά μας χρόνια, μέσα σε μια ισότητα και σε μια συναδελφική αλληλεγγύη με το γείτονα, το φίλο κλπ. Αυτό το πράγμα ήταν πια μέσα μου έμφυτο. Και έβρισκα στην ποίηση, ιδιαίτερα των ποιητών, μου άρεσε πάρα πολύ ο Βρετάκος. Το πρώτο μου τραγούδι ήταν και το πρώτο τραγούδι του Μάντου του Ελευθερίου, που είναι πλέον και γνωστός εκείνος. Και μετά ο Ρίτσος. Η μουσική μου και η διάθεσή μου δεν με ενδιαφέρει δηλαδή το σουξέ ή το χορευτικό ή χορευτική φόρμα. Τραγούδια επηρεασμένα από τη λαϊκή συνείδηση, το τονίζω αυτό, δηλαδή τη μουσική είτε βυζαντινή είτε δημοτικό τραγούδι είτε ρεμπέτικο, ό,τι προϋπήρχε στον ελληνικό χώρο, στα ακούσματά μας, συνδυασμένα φυσικά με την δυτικότροπη γνώση που απόκτησα από το οδείο, από τη μια μεριά, και από την άλλη με τις σπουδές μου στο Παρίσι κλπ.

0: Οπότε διαλέγετε ποίηματα ή κείμενα για τη μουσική σας που έχουν κάποιο μήνυμα.
1: Ακριβώς,
0: κόσμο,
1: κάτι θέλουν
0: κοινωνία.
1: Να πούνε, δεν είναι ας πούμε για τόνωση, είναι το αντίθετο, για στοχασμό, ας το πω έτσι. Ένα μεγάλο μέρος, χωρίς να σημαίνει ότι είναι δύσκολα, αλλά κάτι λένε, δηλαδή τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχουμε μία αυτή με τους μετανάστες. Δεν μπορεί να αγνοήσει αυτούς τους άνθρωποι είναι. Όταν σκοτώνουν εσένα, όταν σε βομβαρδίζουν, προσπαθείς να σωθείς. Κάπως έτσι είναι. Και τι ξεχνάμε, εμένα ο πατέρας μου από τη Μικρασία είναι. Μετανάστης ήταν. Γιατί τι είμαι εγώ, ο Ελλαδίτης που θα σου πω εσύ φύγε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και άδικο είναι και παράλογο είναι. Δηλαδή άνθρωπος, μάνα σε γέννησε και σένα, μάνα γέννησε και ένα μαύρο και ένα κίτρινο και ένα οτιδήποτε. Αντί να υπάρχει αντιπαλότητα στους ανθρώπους, δεν θα μπορούσε να υπήρχε μια ομοψυχία και μια συνεργασία. Σήμερα υπάρχει λέει ανταγωνισμός. Τι θα πει ανταγωνισμός, εμπεριέχει το αντί, την αντιπαλότητα. Συναγωνισμός θα έλεγα εγώ σε κάτι, άμυλα.
0: Και θα ήταν πολύ πιο καλύτερα.
1: Προφανώς. Αυτή είναι η σκέψη που κυριαρχεί τη συνείδησή μου, άρα και η μουσική μου από εκεί έχει τις πηγές της. Ύστερα, εγώ έχω γράψει πάρα πολύ θέατρο, μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, έχω γράψει τις περισσότερες από όλους τους συναδέλφους μέχρι τώρα μουσικές στο αρχαίο δράμα. Στην Επίδαυρο, επί 20 χρόνια, τόση συνέχεια κάθε χρόνο, παίζω σαν έργα μου. Τις Ολυμπιακούς Αγώνες που έγινε στην Αθήνα, 4 έργα από τα 6 που έχτηκα στην Επίδαυρο είχαν δική μουσική. Λοιπόν, αυτό διαμορφώνει και ο τρόπος ζωής, ο τρόπος σκέψης. Διαμορφώνεται μέσα στην κοινωνία και μέσα στα κείμενα τα οποία διαβάζεις, με τα οποία ασχολείσαι, τα οποία γίνονται κλίμα σου.

0: Τα κείμενα για τα θέατρα που γράφετε και μουσική, διαλέγετε εσείς ή έρχονται και να γράψετε κάτι?
1: Προφανώς παραγγελίες. Mm-hmm. Δεν θα καθόμαστε καλά καθόμενα να ψάχνω τις βάξεις. Μετά το Εθνικό Θέατρο μου λέει να γράψουμε Ιφηγένεια, μάλιστα.
0: Και ο Αριστοφάνης?
1: Αυτό ίδιο είναι, το ίδιο. 11 έργα σώζονται το Αριστοφάνη. Εγώ έχω γράψει περισσότερα. Βέβαια έχω κάνει 3 φορές διαφορετικές μουσικές, 3 φορές τον Πλούτο και βάψεις έχω άλλες 3 φορές το Ευρυπίδη. Θέλω να πω, όλη μου εργασία στο αρχαίο δράμα είναι 30 τραγωδίες.
0: Τι σας γοητεύει στο θέατρο?
1: Το θέατρο έχει μια μεγάλη γοητεία. Καταρχήν είναι μια τέχνη που βασίζεται σε πολλούς, είναι μια ομαδική, λέει, σε συνεργασίες. Από την άλλη μεριά, τα κείμενα τα θεατρικά, ιδιαίτερα το ελληνικό αρχαίο δράμα, είναι η πεμπτουσία της ανθρώπινης σκέψης, νομίζω, και μέχρι σήμερα τα έχουν πει όλα σχεδόν. Ό,τι κι αν σκεφτείς φιλοσοφικά για τη ζωή σου, γιατί όπως λέει και ο Κωνσταντζάκης, πού είμαστε και πού πάμε, μέσα εκεί θα βρεις τα ερωτήματα αυτά. Εκεί γεννήθηκε η φιλοσοφία, εκεί γεννήθηκε όλες οι τέχνες και οι επιστήμες εκεί πέρα.
0: Είναι επίκαιρα.
1: Και δεν έχουμε καμία σχέση, δηλαδή δυστυχώς δεν έχουμε καμία σχέση με τους προγόνους. Καμία σχέση. Και είναι ντροπή να υπάρχει τέτοια παράδοση, τέτοιος πλούτος και να μην έχει διαβάσει, να μην κάνουν στα σχολεία, κάνουν σαχλαμαρίτσες σε ό,τι αφορά τους αρχαίους συγγραφείς. Αντί να δώσουν μια όθηση στα παιδιά να διαβάσουν λίγο τον Ηρόδοτο, να τον αγαπήσουν, το Θουκυδίδη από πλευράς ιστορίας. Διαβάζω στην Αμερική, στις στρατιωτικές σχολές, κάνουν μάθημα Θουκυδίδη.
0: Ενώ σε εμάς?
1: Εμείς είμαστε υπεράνω του Θουκυδίδη.
0: Και πώς θα μπορούσε να αλλάξει αυτό?
1: Δύσκολο είναι, διότι έχει καλλιεργηθεί πια, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από τη συνήθεια. Η συνήθεια σε εγκλωβίζει σε ένα κουτί που πέρα από εκεί δεν μπορεί να δεις τίποτα. Δεν αφήνει το μυαλό να προχωρήσει, να δει και άλλα πράγματα. Ότι πέρα από αυτά που ξέρω είναι και όλα τα υπόλοιπα που δεν ξέρω. Αλλά εμείς τα ξέρουμε όλα, συνήθως.

0: Έχετε δουλέψει με σταθερούς ερμηνεύτες. Πώς τους διαλέξατε, πώς ξεχωρίσατε από τους άλλους?
1: Καταρχήν θα πρέπει να μ' αρέσει ένας κάτι να μου λέει. Στα τραγούδια που τους ακούω μπορεί να μ' αρέσουν τα τραγούδια, αλλά διακρίνω κάτι στη φωνή τους και φαντάζομαι, πάντα δοκιμάζω. Όταν, ας πούμε, ξεκινάει μια συνεργασία με έναν τραγουδιστή ή μια τραγουδίστρια, λέω για πες αυτό να δοκιμάσουμε, χωρίς καμία υποχρέωση ούτε από σένα ούτε από μένα. Να δοκιμάσουμε. Και ακούω εκφραστικά αν με ικανοποιεί, όχι. Λέω εντάξει, πες το εσύ αυτό. Κάπως έτσι. Δηλαδή δεν ξεκινάω από την δημοφιλία αν ο ένας είναι φίρμα και ο άλλος δεν είναι. Εγώ παίρνω παιδιά, ας πούμε, η Τσανακρίδου. Πρώτη φορά τραγουδούσε, ας πούμε, δικά μου τραγούδια. Η Βόσου από 18 χρόνια. Άλλοι γίνανε φίρμες, άλλοι λιγότερο φίρμες. Δεν με ενδιέφερε αυτό. Με ενδιέφερε το στοιχείο που εκείνη την εποχή, εκείνη το διάστημα, ικανοποιούσαν και το δικό μου εισιτήριο.
0: Τι θα συμβουλεύατε σε ένα νέο παιδί που ενδιαφέρεται για να γράφει μουσική, για σύνθεση?
1: Να είναι μέσα στη κοινωνία. Αυτό το συμβουλεύω. Δηλαδή, σαν παρακαταθήκη, να σκέφτεται ό,τι γράψει, ό,τι σκεφτεί, να έχει κάποια σχέση με τον παλμό της κοινωνίας. Ιδάλλως να ξέρει από τώρα ότι θα πάει στα σκουπίδια. Δεν θα ενδιαφερθεί κανείς στο μέλλον, ούτε πρόκειται να γίνει σε μνήμα, σε κάτι το οποίο δεν ανταποκρίνεται. Να μπορέσεις να παρασύρεις και να επικοινωνήσεις με το λαό. Δεν λέω να κάνεις αυτό που λέει, αλλά να προσπαθήσεις να τον προσελκύσεις. Και φυσικά τον προσελκύσεις

0: αισιόδοξος, δηλαδή πάντα γεννιέται κάτι καινούριο. Μπορεί να δει κάτι να βασιλεύει, δηλαδή κάτι του παρόντος ή του παρελθόντος, αλλά την ίδια στιγμή γεννιέται κάτι καινούριο που είτε καλό είτε κακό, υπηρετώντας αυτή τη σπυροειδή κίνηση που υπάρχει στην ύπαρξη του ανθρώπου, στον πολιτισμό του. Έτσι είμαι αρκετά αισιόδοξος ότι μέσα στο επόμενο διάστημα θα βρεθούν άνθρωποι με ταλέντο, όπως όλες τις εποχές. Καμία εποχή δεν ήταν ορφανή από πολιτισμό. Προσφέρανε, όποια εποχή και να δεις, κάτι άφησε πίσω της. Έτσι και εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν πάντα άνθρωποι ταλαντούχοι και μη ταλαντούχοι. Δεν υπάρχει κανένας που να αμφισβητεί αυτή την ιδιότητα του ανθρώπου. Άρα μέσα από εκεί θα υπάρξουν πολλοί μουσικοί, πολλοί ζωγράφοι, πολλοί ποιητές, πολλοί αρχιτέκτονες, πολλοί εργαζόμενοι. Η ζωή κυλάει ανεξάρτητα από την προσωπική ζωή του καθενός μας.
1: Μια και που είμαστε στη Βουδαπέστη, που ζουν Έλληνες εδώ, τι θα τους λέγατε σαν μήνυμα, σαν αποχαιρετισμό από εδώ που φεύγετε?
0: Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πραγματικά, δηλαδή δεν το εννοώ με την έννοια ότι μου δώσατε και σας δίνω κάτι και να σας πω ευχαριστώ. Η φιλοξενία και η αγκαλιά που μου προσφέρατε αυτές τις 2-3 ημέρες και πώς να πω και τους ανθρώπους που γνώρισα, τους λίγους ανθρώπους που γνώρισα, πραγματικά μόνο ευγνωμοσύνη και ομορφιά μου δημιουργήσανε μέσα μου και θα είναι από τα, όπως και στις άλλες, και στην Αυστραλία έχω πάει και σε πολλές χώρες που υπάρχουν και ελληνισμός. Ευτυχώς αυτό στον ελληνισμό υπάρχει. Αυτή η φιλοξενία και η αγάπη. Μακάρι να ήταν αυτή η αγάπη και στην Ελλάδα και παντού μεταξύ μας. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Δεν είναι γι' αυτό ένα από τα εμβληματικότερα μου τραγούδια, το οποίο το λέω σε κάθε συναυλία, ανά πάσα στιγμή, είτε στην Ελλάδα είτε όπου πάω έξω, το στίχος του Ρίτσου, εμείς τραγουδάμε. Εμείς δεν τραγουδάμε για να κάνουμε τη φιγούρα μας, εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Και αυτό το μήνυμα θέλω να αφήσω στους συμπατριώτες εδώ πέρα. Αγαπήστε την πεμπτουσία του πολιτισμού της χώρας μας. Ήτανε φωτοδότης. Ας το διαφυλάξουμε όσο μπορούμε αυτό και ας μην είμαστε έρμεα του ενός συστήματος που ο μόνος του στόχος είναι το χρήμα. Δεν υπάρχει, το χρήμα δεν είναι τίποτα. Ο πολιτισμός, δηλαδή ο τρόπος ζωής, η αλληλεγγύη, η συναδελφοσύνη, η συνεργασία είναι η ευτυχία στη ζωή των ανθρώπων. Αυτό θέλω να τους πω, μερικές από αυτές τις αξίες ας τις κρατήσουμε σαν γόρι οφθαλμό.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας και καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να σας πω καλή επάνωδο, γιατί κάνετε τη ζωή σας εδώ, η οποία προφανώς είναι πρόοδος. Εν πάση περιπτώσει, μην ξεχνάτε την Ελλάδα γενικώς.

Αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο η εκπομπή μας ολοκληρώνεται. Με την ευκαιρία που επισκέφτηκε στη Βουδαπέστη και δέχτηκε την πρόσκληση, ακούσατε τη συζήτησή μας με τον Έλληνα μουσικοσυνθέτη Χρήστο Λεόντι. Μπορείτε να μας ξανακούσετε το Σάββατο και ώρα 1 τη νύχτα ή στην ιστοσελίδα μας www.media.yahoo. Σας περιμένω.

με την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν μαζί σας η Λεκτρα Γκάρντι, εκ μέρους μου και του συναδελφού μου Ιστανπούρ, σας αποχαιρετάμε. Γεια σας, καλό μεσημέρι.